Ολοκο, τούγκα σουράμι γιτί. Νιπίβο του σαξαούρ τσιντεγού CBC ουκιόκ τακτουπ. Να ρω τίνγα γου ταμάγα εκαρούνι. Μοχακτιού ήγα τόβι ουτακ. Αουρετή ήβο τάνα Τζέιμι Ιτουρτια. Ολοκο, μεκριτακού ταούρ τόξ σιτιπίρι 10. Ουκιού λεγού 10, 2026. Tak paul dumi tu saksau niak tun. Tekwa nunat to kavut. Gava matok.